0: στον φορείο διαφόρτατο.
1: Κόβια.
0: Go forward on for the Miller's recall.
1: Second floor.
0: What's your ticket?
1: It's reported by Alex